0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Βεργού. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μαμά.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Μα στην πόρτα της ταβέρνας σαν να βλέπω το παιδί μου. Ναι, αυτό είναι. Με φωνάζει και μου λέει έλα μαζί μου.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: κλασική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Και απόψε κοντά σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ ο δικός σας μουσικός ραδιοσταθμός, το Ράδιο Μακεδονία. Και σήμερα κοντά σας, εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, την καρδιά της Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Ευχόμαστε καλή ακρόαση, καλό Σαββατόβραδο.

ευχόμαστε πάνω απ' όλα αγάπη και υγεία σε όλους και όλες εσάς, στις οικογένειές σας. Καλό Σαββατόβραδο να έχουμε, είμαστε εδώ παρέα για πολλές ωρίτσες, εδώ μέχρι τις 12. Θα είμαστε μαζί 12 με 1, θα δούμε. Καλησπέρα μου να στείλω στις συντονίστριές μου την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Καλησπέρα στην Αθηνά την Τσανεκίδου εδώ στην πόλη μας. Καλησπέρα στο Γιάννη το Βάτζη από Καλαμάτα. Καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο το Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμαΐδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι ελεύθερο. Μπορείτε να καλείτε, να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 85 63 44 69. Καλησπέρα στο φίλο μου το Studio Delta στη Σπάρτη. Καλησπέρα στη Βέρα στην Κύπρο. Καλησπέρα στη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, με τι άλλο, με το Αιδόν της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Έκανα το δάκρυ μου μελάνι και χαρτί τη δόλεα μου καρδιά. Γεια σου Άγγελο Σαλόνικα, Διαβατά Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα Studio Delta Σπάρτη. Για πάμε.

συνεχίζουμε με τη φωνή του Σωτήρη του Γεωργίου για τη συνέχεια. Αν γίνεις φωτιά. Για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμαΐδα. Έγινε εύτηλας την καλησπέρα μας. Θα το βάλουμε το τραγουδάκι.

0: και στο φίλο μας τον Λουκάκου, σαν ο Λιός και Αττικής. Καλησπέρα και στον Βίκτορ Κόλλα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο. Γεια σου Λίτσα Παπαδοπούλου, καλή ακρόαση. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό που ακούστηκε είχε ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη Δοδάλα, στην Πτολεμαϊδα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η φίλη μας η Εύτη Ιλάζ. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο τον Κατζατζίδη, τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Αχ, γιατί, γιατί. Για το φίλο μου τον Λουκάκου λέει... Ακούνε λέει όλα τα Άνιο Λιώς η Αττικής.
1: Έχω φταίξει στη ζωή.
0: Τέρματα ηχεία Λουκάκου, γεια σου Βαγγέλη.
1: Γνωρίζω πρώτο.
0: Στα Χανιά, στην Κρήτη, στη Μεγαλόνισο.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε από το Σέρι τον Κατζατζίδη ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Εύτη. Συνεχίζουμε, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για το φίλο μου του Λουκάκου εκεί στα Ανολιώσια, που έχει βάλει τέρματα ηχεία και ακούει όλη η περιοχή, όλη η γειτονιά εκεί στα Ανολιώσια. Την αγάπη μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο τον Ορθόδοξο από τη Δράμα.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, στο Μεσολόγγι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Μαρία, την Τσουκνάκη, στο Λαύριο Αττικής. Παιδιά, λίγο ρήμα με τα τραγούδια, έχουν μαζευτεί ήδη πάρα πολλά. Κάντε λίγο μια κράτη.

0: ακούσει το τραγουδό από το Σέρι το Καζατζίδη, Χαϊδόνι της Ελλάδος, για τον φίλο μου, τον Λουκάκου. Έχει βάλει τέρμα τα ηχεία εκεί, στα Νολιώση Αττικής. Και ακούει όλη η γειτονιά. Καλησπέρα στη Μαρία στο Λαύριο, καλησπέρα στον Πάνο τον Παλαιολόγο, καλησπέρα στον φίλο μας τον Στεφ από την Πάρο. Καλησπέρα στον Αντρέα, καλησπέρα στη Γένοβα τη Ζαλέ που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στη Σέλντα, γεια σου Λιωταράκη, γεια σου Δέσποινα Ριδέα. Καλησπέρα στο Φώτη τον Κένταυρο. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος, ο επισκέπτης. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλντου Καζατζίδη. Μ' άφησες πρώτα να σ' αγαπήσω. Γεια σου Βασίλια, χτύπητε. Για τον πολύ καλό μου φίλο, το στούντιο Δέλτα στη Σπάρτη.
1: Μ' άφησες πρώτα να σ' αγαπήσω και στα...

Γεια σου φίλε μου Ανδρέα στην Κύπρο. Την αγάπη μας για τη Βέρα. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Ερίκα την Παπαδοπούλου. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Και απόψε κοντά σας.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο και ζητηθεί από το φίλο μας τον επισκέπτη εκεί στην Αθήνα. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Γεωργίου, τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και τη σκέτη της Grey για τη συνέχεια. Η τιμή, τιμή δεν έχει. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ εξαιρετικά για το φίλο μας τον Παναγιώτη του Γεωργίου που το ζήτησε. Φίλε μου, ακτύπητε το θέλεις από τον Στέλιο ή από τον Νταλάρα. Νταράλα, συγγνώμη. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Ερίκα από την Δράμα που ακούει το πρόγραμμα. Λοιπόν, για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, την καλησπέρα μας σε όλους τους ακροατές. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο. Είναι το 6985-63-44-69. Συνεχίζουμε για το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Γεωργίο εξαιρετικά.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Κάκου λέει, ένας γείτονας σαν ολιώσια ζητάει, λέει, κοντολάζω την αγάπη μας εκεί σαν ολιώσια που ακούνε το πρόγραμμα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Γεωργίου. Συνεχίσουμε για το φίλο μας τον Σταύρο τον Ορθόδοξο. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια την φωνή του Θόδωρου του Βίλμα. Μην απορείς. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Σταύρο τον Ορθόδοξο στη Δράμα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον Άγγελο Σαλόνικα. Χαρίτσα αφιερώνει για τη Δέσποινα Συναριδέα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη Μέρη την Κουτούζη. Μια σταγόνα ευτυχίας, αν μου χάριζες. Γεια σου Βασίλια, χτύπητε τα χαιρετίσματα στη γυναίκα σου, την Τόλη, την αγάπη.

0: αυτό ο Άγγελος Σαλόνικα. Το Χάρης αφιέρωνε με πολύ αγάπη για την Δέσποινα στην Αριδαία. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα για το φίλο μας τον Ανδρέα. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο τον Καζατζίδη. Χίλιοι γιατροί με κοίταξαν.
1: Χίλιοι γιατροί με κοίταξαν.
0: Καλησπέρα και στο Σέκι Τόκ. Γεια σου Κουλαβέρια.

0: Καλησπέρα και σου Χρήστο.
1: Καθένα η μοίρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου Σάκη από τη Φλόρινα.
1: Πρέπει να πεθάνει.
0: Καλησπέρα στην πανέμορφη Φλόρινα.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, τον πατριάρχη του παλιού λαϊκού τραγουδιού, το Σόλιο Κατζατζίδη, για τον φίλο μας τον Αντρέα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Και συνεχίζουμε. Πάμε για το φίλο μου τον Ακτύπητο εκεί στην Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Λουκά του Νταράλα. Πώς ήμουνα, πώς έγινα, μα πώς θα καταντήσω. Ακτύπητε, την καλησπέρα μου. Τα χαιρετίσματα στη γυναίκα σου, την Τόλη. Καλησπέρα Νικόλαος, καλησπέρα Κωνσταντίνος. Γεια σου Σάκη Κουρουτζελίδη. Καλησπέρα, γεια σου Βασίλη. Να σε καλά φίλε.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για, τη φίλη μα, για τον φίλο μου τον Ακτύπητο, τον Βασίλη στη Στουτγκάρδη. Συνεχίζουμε και τη φίλη μας τη Ζαλέ για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, στο Σέλι τον Κατατζίδη, στον Καναδά, στη Βραζιλία. Για πάμε. Δεν θυμάμαι όμως την αφιέρωση.

0: ουρανοί.
1: Θα ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα ειδών της Ελλάδος, φίλε το Γκατζατζίδη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας η Ζαλέ. Και χάρη να αφιέρωνε το τραγούδι αυτό για το παιδί της. Εξαιρετικά. Το επόμενο είναι για τον πολύ καλό μου φίλο το Studio Delta στη Σπάρτη. Έχει ζητήσει κάτι από Πέτρο Αναγνωστάκη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Μιας που είμαστε και οι δύο ραδιοερασιτέχνες, σου χαρίζω το τραγούδι αυτό, φίλε μου, Studio Delta εκεί στη Σπάρτη, στη Λακωνία. Πέτρος Αναγνωστάκης, Νίτσα Ντονάτου. Αυτό το δίσκο, λέει, που θα ακούσεις, τον αφιέρωσα στο ραδιοσταθμό. Για πάμε. Το δίσκο που αγάπη μου θα ακούσεις, τον αφιέρωσα στο ραδιοσταθμό. Καλησπέρα γεια σου Βασίλη, καλησπέρα Μαρίνα, καλησπέρα σε φίλη μας την Ευρυδίκη. Καλησπέρα, μισό λεπτό εδώ πέρα να πω καλησπέρες, εδώ πέρα χαμός γίνεται. Καλησπέρα να στείλουμε στην φίλη μας, στο φίλο μου τον Νησίφορο. Στη Βεράντα λέει ακούει τα τραγούδια, πίνοντας λέει ζιβάνια, στη Λευκάρα στην Κύπρο. Καλησπέρα εδώ στη Λένα τη Φιλιππάκη. Καλησπέρα γεια σου Μαρίνα. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, τον Βασίλη. Εδώ όλους τις συντονίστριές μου να χαρίσω την κυρία αυτή, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Λοιπόν, κάντε λίγο κράτη με τις αφιερώσεις, παιδιά. Πάμε.

0: καλησπέρα σε φίλη μας την Κρίσου την Αντωνίου. Καλησπέρα στο Μάκη. Γεια σου Λίτσα Παπαδοπούλου.
1: Και με λαχτάρα περιμένω να σε.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νίκο στην Κρήτη, που ακούει στην web σελίδα μας. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τον γείτονα εκεί του φίλου μου του Λουκάκου. Σαν ο λιός Αττικής έχει βγάλει τα ηχεία στο μπαλκόνι και ακούει όλη η γειτονιά. Yeah, yeah, yeah. Και ο γείτονας απέναντι του ζήτησε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη τον Κοντολάζο. Αν μ' αγαπούσες λίγο και αν με σκεφτόσουν να μην απορείς που φεύγω, Λουκάκου. Για όλα τα νολιώσια την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στον Αναθανάσιο Γαλάνη, καλησπέρα στον Δημήτρη τον Νικολάου.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, όταν θα τελειώσω λίγο με τις αφιερώσεις που είχα, θα σας πω να μου στείλετε, γιατί δεν προλαβαίνω ούτε να τα γράψω τα τραγούδια που μου στέλνετε. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Είμαι ένας και είστε αυτή τη στιγμή 158 μόνο στο TikTok. Άλλοι 200 στο web.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ορφέα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν εκεί για τον φίλο μας τον Λουκάκου, που έχει βγάλει τα ηχεία στο μπαλκόνι και ακούει όλη η γειτονιά, για τον γείτονα του Λουκάκου στα Νολιώσια. Συνεχίζουμε και τη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Πέτρο τον Αναγνωστάκη, 10 συμβουλές έχω να σου πω.

Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου. Γενικά όλους σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι εδώ που αγαπάτε, αγαπήσατε την εκπομπή μας εδώ, το σταθμό μας. Και εμείς όσο μπορούμε σας το ανταποδίδουμε με τις συχνές εκπομπές μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την απάντηση στις 10 συμβουλές από την Κατερίνα την Τζοβαρά.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

λοιπόν. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας στην Βέρα στην Κύπρο. Το επόμενο είναι για τη φίλη μας στην Ευρυδί και έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αϊδόνι της Ελλάδος, στο Σέρι τον Κατζατζίδη, Αλωτινές μου εποχές. Και πείτε μου φίλες και φίλοι τι τραγούδια χρωστά από εδώ και πέρα, δεν έχω σημειώσει τίποτε. Αν χρωστάω κάτι, αρκεί να είναι το πρώτο τραγούδι που ζητάτε, έτσι.

0: Έτσι φίλε μου Νίκο από Κρήτη, τέρματα ηχεία. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τη φίλη μας στην Ευρυδίκη. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η πολύ καλή μας φίλη Βασιλική και χαρίζει αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για το σύζυγό της, τον Μάριο, εκεί στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Parlophone, τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη και της Μαρινέλας. Πάμε να τα απολαύσουμε μέσα από τις 45 στροφές, την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Αχ, πως γέρασα». Καλησπέρα και στον Καρεκλά από τη Λέρο.
1: Έλα, πάμε.
0: Από του σταθμού μας φίλες και φίλοι, ένα δευτερόλεπτο στους δικούς σας μουσικούς δέκτες. Μέσα από τη δισκοθήκη, τα βινήλια του Ράδιο Μακεδονία.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή της Βούλας της Πάλα. Αν δεν σε αποκτήσω. Καλησπέρα στην Κούλα στη Βέρεια, τη Λίζα την Παπαδοπούλου και τον φίλο μου τον επισκέπτη, τον Πολ Πάοκ, τον Καρεκλά από τη Λέρο, τη Ζωή την Αντωνίου, τον φίλο μας τον Κώστα, τη φίλη μας την Κωνσταντίνα, την Ευρυδίκη.

όλα τα τραγούδια η Κωνσταντίνα από την Κύπρο. Τα γαφυρώνει, τα χαρίζει στη φίλη της, στην Τίνα από Βρυσούλες. Καλησπέρα φίλε μου Τζον από την πανέμορφη Νάξο. Καλή ακρόαση να έχεις. Την αγάπη μας στις Κυκλάδες.

καλησπέρα και σε φίλοι μας την Πολύτιμη. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Τζινάρ. Καλησπέρα στη Λένα τη Φιλιπάκη από την Κρήτη, συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, τη φωνή του Στέλιου του Κατζατζίδη, ο θάνατος της μάνας. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Για τον Δημήτρη τον Νικολάου που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Από τα βινήλια του σταθμού μας. Έγινε Paul Pauk.

ακούσει ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Αηδόνη της Ελλάδος, ο Σύριο του Κατατζίδη. Τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια και το θάνατο της μάνας, το τραγούδι και ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Νικολάου. Κρίσου Αντωνίου, δεν μπορώ να καταλάβω τι λες εδώ πέρα, δεν ξέρω τι μου ζήτησες. Καλησπέρα να στείλω στην Βάσο την Κούλη από τη Γερμανία. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στον Ακτύπητο, καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για το φίλο μου τον Πολ Πάοκ. Γιώτα Λίδια, να είχα 100 καρδιές.

πολύτιμη, εξαιρετικά. Για τη φίλη μας τη Βέρα, τον Ακτύπητο, τη σοντινή τριέ μα, την κυρία Φίσονε Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Ραδιο Μακεδονία, ναι, η Βόρειος Έλλαδα κοντά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Πολ Πάοκ. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Μαρία. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακουστεί ο Μανώλης Αγγελόπουλος και καλή τύχη όπου και αν πας. Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Μαρία, ευχαρισμένο για σένα. Φεύγω από τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου και αν πας. Καλησπέρα στην πολύ καλή μας φίλη, τη Χαρά, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Να σε καλά Μαρία, απόλαυσε το.

0: Γεια σου Δημήτρη Δάλα, καλή έξοδο.
1: Σωστέ, σου κρατώ τη ζωή σου εσύ κυβερνά.
0: Γεια σου φίλε μου εκεί με τις τελίτσες, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Γεωργία.

Κασιδίκη το ακούσαμε το Λεπτινές μου εποχές. Πριν 10 λεπτά το ακούσαμε. Έγινε Μιχάλη Δακουστή.

0: πειράζει, βρε δίκη, απόλαυσε εδώ το υπέροχο πρόγραμμά μας.
1: Από το κέντρο της Αθήνας,

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Την Ελίδια, μακριά σου θα πεθάνω. Πάμε να τα απολαύσουμε. Για το φίλο μας τον Ακτύπητο. Και για τη φίλη μας τη Βάσο την Κούλη. Να σε καλά, Ακτύπητε. Γεια σου Κούλα Σιβέρια, γεια σου Χάρα στην Αθήνα.

καλημέρα και στο φίλο μου τον Κασαπάκο στον Περαιά στην Αθήνα. Για την Butterfly, για την Κρίσο την Αντωνίου, το φίλο μας τον Γιώργο, την καλησπέρα μας, τον Γιατσούδη. Τη χαρά στην Αθήνα, τη σωτηνή σειριές μου, την κυρία Έφη και την κυρία Σταυρούλα.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον πολύ καλό μας φίλο τον Αχτύπητο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαήλο εκεί στην Κρήτη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο του Κατζατζίδη. Και το δικό μου πάπλωμα λέει είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει μπάλωμα. Το δικό μου πάπλωμα. Γιατί το άλογο του Καβαλάρη ξέρει ένα αφεντικό. Γεια σου φίλε μου Ιωάννη, χαρισμένο για σένα. Καλησπέρα και στο τον Μπέσαλ. Καλησπέρα και ο Γιώργο Ηλιόπουλε, θα ακούσουμε. Καλησπέρα Τζίνα, όλα καλά.

Καλησπέρα και στο Ιωάννη Καλέργη. Γεια σου Τζίνα Σπυλιοπούλου. Για την πολύ καλή μας φίλη την Πολύτιμη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου Ευαγγελία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαΐλο. Το επόμενο έχει ζητήσει να ακούσει η συντονίστρια του σταθμού μας, η κυρία Σταυρούλα από την Κόρινθο. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μανώλη Αγγελόπουλο. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, το αφιερώσω και για την Butterfly στην Αθήνα.

Καλησπέρα Νικήτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλησπέρα και στην Σοφία για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που δείχνετε πάντα εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Τα μαύρα μάτια σου λοιπόν. Είχαμε ακούσει από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο για την Σταυρούλα στην Κόρινθο και για την Butterfly στην Αθήνα που της αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Μιχάλης και μας το αφιερώνει και ο φίλος μας ο Νικήτας από την Κύπρο. Νικήτα, έπεσες και σε καλό τραγούδι εδώ. Λοιπόν, ο Μιχάλης έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Εδών της Ελλάδος, ο Σόγιο τον Καζατζίδη, τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Μπορεί να είναι λίγα, αλλά υπάρχουν. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, ο Γιώργος ο Διάδοχος επιμελεί, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς τη μουσική εκπομπή. Για όλα τα καλά παιδιά που ακούν το πρόγραμμα, χαρισμένο ξεδικά και για το φίλο μας το Μιχάλη που το ζήτησε.

και στη Μαρίτη Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα και στο Φούλη των National στην Κομωτινή. Γεια σου, Φούλη. Σε περιμένω να περάσεις από εδώ, Φούλη.

0: καλησπέρα, γεια σου γείτονα, γεια σου Δήμη Αθανασόπουλε, εκεί στη γειτονιά μας. Το Ρέντιο Μακεδονία, φίλες και φίλοι, είναι ο παλιός σταθμός των Αλυτόβιων, έτσι λεγόμασταν.
1: Ναι, με μαράζει.
0: Γεια σου Δημήτρη, να σε καλά.

0: Χρυσή καρδιά.
1: Υπάρχουν λοιπόν και καλά παιδιά που έχουν και χρυσή καρδιά. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μιχάλη ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου επισκέπτης εκεί από την Αθήνα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή του Μιχάλη του Μηνιδιάτη. Περιφρόνα με γλυκιά μου. Γέλα με τον έρωτά μου. Καλησπέρα σε φίλη μας τη Βασιλική, την Γκρινιεζάκη. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Τον κάμπο του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

ευχαριστώ Λάμπρο για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστώ όλους για τα υπέροχα λόγια σας. Και το φίλο μου το Λιονταράκι.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον επισκέπτη στην Αθήνα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Κούλα στη Βέρεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε την φωνή του Ανδρέα του Σοκινθινάκη, το πρώτο του τραγούδι, το ρολόι της ζωής. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλησπέρα και στον Βαλεντίνο και στην Ελίνα εκεί στην Σκίδρα.

καλησπέρα και στο φίλο μου τον Πανάθα εκεί στην Ικαρία. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα Τάνια. Παιδιά λίγο μπάστα με τις... τα τραγούδια λίγο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο, αφιερωμένο εξαιρετικά και τη φίλη μας στην Κούλα στη Βέρεια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπο από την Κύπρο. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Συνεχίσουμε εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μανώλη Αγγελόπουλο. Να γίνουν όλα στάχτη. Αφού μα παρνηθήκανε όλοι σε αυτή την πλάση. Να γίνουν όλα στάχτη. Καλησπέρα στην Κριστά. Στην Κρυστάλλα. Μα ακούει την εκπομπή. Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο εξαιρετικά.

Θεσσαλία, Χαρίζω, φερώνει με αγάπη, λέει στην Κούλα. Καλησπέρα και στην Άννα από τα Ιωάννινα. Καλησπέρα Αναστασίου 32. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας τη Βάσο, την Κούλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Ευάγγελου Πρεπινιάδη. Εκατομμύρια να μου χαρίσουνε. Για πάμε. Και τη Βάσο, την Κούλη, εξαιρετικά. Δεν θα μπορέσουνε εκατομμύρια να μου χαρίσουνε. Και τη φίλη μας την πολύτιμη να χαρίσουμε.

εκατομμύρια να μου χαρίσουν λοιπόν, Βάσο, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα, το τραγουδάκι αυτό που ζήτησες. Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια εδώ, να σε καλά. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας το Λάμπρο. Θέλει να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του Ψυχογιού. Το Ριγέ Σακάκι, το διπλό σταυρό κουμποτό. Ξεδικά για το φίλο μας το Λάμπρο που ζήτησε το τραγούδι αυτό, χαρισμένο.

Καλησπέρα και στον Νίκο τον Ηλιόπουλο. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας στο Λάμπρο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Αλέξης. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια τη φωνή του Σέλιντου Γκατζατζίδη. Εσύ μονάχα λείπεις. Ό,τι αγάπησες είναι εδώ. Καλησπέρα και στον Νίκο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα Έντρι από τα Ιωάννινα. Καλή ακρόαση. Για την Κούλα στη Βέρεια, για τη φίλη μας τη Λίτσα, την πολύτιμη, τη Βάσο, την Κούλη. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

Εσύ μόνα θα λείπεις. Είχαμε ακούσει από το Σέντο Κατατζίδη και το φίλο μας τον Αλέξη στην Κύπρο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Θοδωρής για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε την φωνή του Πόλη του Κερμανίδη. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα. Για τη φίλη μας τη Βάσο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον από το Ισραήλ. Καλησπέρα, γεια σου Άννα. Θα την ακούσουμε και την προσευχή.

0: Καλησπέρα σου, είμαστε στο Λάμπρο, στο Κολχικό Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στο φίλμα στο Σκορπιό.
1: Στη στα
0: λιμάνια. Καλησπέρα, λέει, από τη Γεωργία.
1: Και μάτια τα κρίζουν στα μουράγια.
0: Καλησπέρα για σου, Ντίνα.
1: Πες μου ξεπαρκίν αυτές στα όνειρα.
0: Και το φίλμα στο Λάμπρο, εξαιρετικά στο διπλανό χωριό που ακούει την εκπομπή, στο Κολχικό Θεσσαλονίκης.

λοιπόν, αυτό ήταν και ο Πόλης ο Κερμανίδης που μόλις ακούσαμε, για το φίλο μας ο Θοδωρή που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο το τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Άννα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Σπύρδο Ζαγοραίο και τη ζωή της Ζαγοραίου. Προσευχή. Τα χείλη μου για σένα, ναι, λένε. Γεια σου φίλε μου Κώστα, Original Greece. Καλησπέρα. Γεια σου Κούλα στη Βέρεια. Καλησπέρα Σοφία και Κώστα στο Έρνε της Γερμανίας. Για τον Νίκο στην Κρήτη, για τη Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο. Για τη Χαρά στην Αθήνα, τον Πολ Πάοκ. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Μισό στη γραμμή.

0: Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Μαρία στο Ναύπλιο που ακούει το πρόγραμμα. Γεια σου Σκορπιό. Για το φίλο μας στο Σκορπιό.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Εξαιρετικά για τη φίλη μας την Άννα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Χαρισμένο αφιερωμένο.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Άννα. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τον φίλο μας τον Αναστασίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μιχαλόπουλου. Δεν ξανακάνω φυλακή.
1: Δεν ξανακάνω φυλακή.
0: Για το φίλο μας τον Αναστασίου εξαιρετικά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Αναστασίου, το φίλο μας. Το επόμενο είναι για τον Άγγελο Σαλόνικα και τον φίλο του τον Στέφανο που πίνουν μπύρες εκεί στο μπαλκόνι στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Φωτεινή Μαυράκη. Τα δόντια κρατούν τη γλώσσα. Μπορούσα να πω και άλλα τόσα. Το στόμα μου όμως θα κλείσω και δεν θα σε συκοφαντήσω. Λέω και πάλι για τον Άγγελο και τον Στέφανο, στην υγειά σας παιδιά, εκεί που πίνουν μπύρες στο μπαλκόνι.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον Άγγελο και τον Στέφανο που τα πίνουν και ακούνε την εκπομπή μας. Το επόμενο είναι αφιερωμένο χαρισμένο για το φίλο μου τον Βασίλη τον Ακτύπητο. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η γυναίκα του, η Ντόλη, θέλει να ακούσουμε τον Πέτρο Αναγνωστάκη και τη Ρούλα την Καλάκη. Να ξέρες πόσα τράβηξα τόσο καιρό που ήσουνα. Χίλιες μπόρες πέρασα. Να ξέρες πόσα τράβηξα τόσο καιρό που ήσουνα. Για πάμε. Για τη φίλη μας την Ντόλη που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

ξέρεις λοιπόν πόσα τράβηξα. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τον Ακτύπητο και την Τόλη που μας ακούνε στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Συνεχίζουμε με το Αϊδόνι της Ελλάδος, ο Σέρετο Κατατζίδη και την Μαρινέλα για τη συνέχεια. Σκοτεινιασμένε ουρανέ. Μιας και σκοτεινιασε από ό,τι βλέπω έξω από το στούντιο.

0: Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα, γεια σου Λίτσα. Γεια σου Αχτύπητε. Γεια σου Βάσο Κούλη. Και τη φίλη μας τη Μαρία. Για όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν έχεις καθαρή καρδιά.
0: Γεια σου Τάνια.
1: Καρδιά να λέει αλήθεια.
0: Καλησπέρα και στην Πόπη στο Βόλο.
1: Αναρχίζεσαι.
0: Καλό Σαββατόβραδο σε όλους τους ακροατές.

συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Νίκο. Ένα τραγούδι από το Σέλιο Δοκατζατζίδη. Ει καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα? Εκεί στην Κέρκυρα που ακούει. Εντάξει, να με συγχωρέσετε άμα κάποια στιγμή ξεχάσουμε και κάποια αφιέρωση. Είναι τόσες πολλές. Καταλαβαίνετε. Για το φίλο μου τον Νίκο σε Κέρκυρα εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: Καλησπέρα και στον Χρήστο το Βελέτζο. Βελετζέλο, συγγνώμη.
1: Η αγαπημένη μου πλαγιάζει σ' άλλο στρώμα.
0: Hello my friend from Israel. Good evening. For North Greece, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στον Αστραπόγιανο.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για το φίλο μας τον Νίκο από την Κέρκυρα. Συνεχίζουμε με Πέτρο Αναγνωστάκη και Νίτσα Ντονάτου. Για το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια Πληγωμένη και δυο.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Τάκη τον Γεωργίου. Συνεχίζουμε. Γεια σου Χρήστο Πάλμερ. Συνεχίζουμε με Ελευθέρη Μυτιληναίου, ένα τραγούδι που ζήτησε η συντονίστριά μας η κυρία Έφη από το νέο Ηράκλειο Αττικής. Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου, να γίνω άλλος άνθρωπος κι εγώ. Γεννήθηκα με αισθήματα ωραία, γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή. Για την κυρία Έφη εξαιρετικά.
1: Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου.
0: Καλησπέρα και σου Βασίλη.
1: Άνθρωπος κι εγώ. Να έδιωχνα την κάθε στενοχωριά.

καλησπέρα και στη φίλη μας η Δούλα. Καλησπέρα και στον Κώστα στα νέα φλογκιτά Χαλκιδικής. Στις πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής μας. Την αγάπη μας.

Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Ελευθέριο Δημητηλινέο και την Βούλα τη Γεωργούτη. Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου για τη συντονίστριά μας, την κυρία Εφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Άρμπεν. Έχει ζητήσει το Σέντζι τον Καζατζίδη. Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες. Ξερικά για το φίλο μας τον Άρμπεν που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αξία μου, λοιπόν, ακούσαμε για τον φίλο μας τον Άρμπεν που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με Μέρι Μαράντι για τη συνέχεια. Έχω κάψες, λέει. Για πάμε. Για τη Ζαχαρένια στο Βόλο. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μελέκ.
1: Έχω κάψες και το λέω δίχως να τραπώ.
0: Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα.
1: Φούλε πρωτευμένος πάνω τρελάτω.
0: Καλησπέρα στον Κώστα της Συντολεμαΐδα.

το φούλι των Άσελα να χαρίσουμε στην Κομωτινή. Καλησπέρα φίλε μου Βασίλη. Και τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Για την Κωνσταντίνα τη χαρά στην Αθήνα.

αυτή λοιπόν ήταν και η Μέρη Μαράντι. Έχω κάψες, ακούσαμε. Πάμε και τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε Ευάγγελο Περιπινιάδη και Ρία Νόρμα. Πώς να μη σε ζηλεύω, πώς να μη σ' αγαπώ, που τρέμω μη σε χάσω.

0: καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, τον 35. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Ευάγγελο Πρυπινιάδη και τη Ρία Τινόρμα, «Πώς να μην σας ζηλεύω». Συνεχίζουμε με Βούλα τη Γεωργούτη. Σου πονάει, λέει, το δοντάκι σου για μένα. Για πάμε.
1: Σου πονάει το δοντάκι.
0: Καλησπέρα και σου, Σωτηρία.
1: Σου πονάει και δεν θέλεις να το πεις. Απ' τα χείλη σου δεν βγαίνει αλήθεια.
0: Έγινε, Χριστόφορε. Καλησπέρα στη Μαρία στην Κεφαλονιά.

Σου πονάει λοιπόν το δοντάκι σου για μένα και δεν θέλεις να το πεις. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Τηλέμαχο από την Καρδίτσα. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Χριστόφορο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Deka, τη φωνή του Παναγιώτη του Φόσκολου και της Μαρίας της Κοκόση. Πατέρα ξεκουράσου, τώρα θα δουλέψουν για σένα τα παιδιά σου. Για πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σου Σωτηρία. Έγινε φίλε μου Τηλέμαχη από Καρδίτσα, θα ακουστεί. Τα βινήλια εδώ, τα 45άρια του Ράδιο Μακεδονία. Στέλνουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας, ευχόμαστε καλό Σαββατόβραδο, αγάπη, υγεία και γαλήνη σε όλους και όλες εσάς.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από τις 45 στροφές και τη δισκογραφική εταιρεία Deka. Για τον φίλο μας τον Χριστόφορο που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Τηλέμαχος από την Καρδίτσα. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη Ρίτα Σακελαρίου. Κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτή την κοινωνία και εσύ κοιτάζεις για να βρεις το τάλιρο γωνία. Να σε καλά Χριστόφορε. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Γεια σου αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρε Ράδιο Απόλλων στο Περιστέρι στην Αθήνα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Τηλέμαχο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Αποστόλης ο Σοκράτο από την Κύπρο. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε το Σέντι τον Κατατζίδη. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

αγάπη μας, καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Φρέντ από την Γαλλία. Κάνει ακρόαση το πρόγραμμα. Καλησπέρα και άσου φίλε μου Σκορπιέ.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μου τον Αποστόλη του Σοκράτου. Καλησπέρα και στο Prince Jack, το φίλο μας τον Prince Jack. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και το φίλο μας τον Σώτο τον Ναύτη. Στέλνει ο Καζατζίδη και Λίτσα Διαμάντη για τη συνέχεια. Το ψωμί της ξενιθιάς είναι πικρό. Καλησπέρα αφιερωμένο και άλλους στους ακροατές εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα, γεια σου Βέρα, γεια σου Βάσο, γεια σου Σωτηρία, γεια σου Λίτσα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σου φίλε μου τον Μόσχο.
1: Το ψωμί της ξενιτιάς.
0: Prince Jack, ποια μάνα θες ακούσεις, έχει χίλια τραγούδια.

0: μου τον Φρέντ στη Γαλλία. Που από έγινε Prince Jack.
1: Τα πλαστή μα.
0: Καλησπέρα και σε φίλη μας η Σούλα.
1: Η πατρίδα ζητάς.
0: Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Μέρη εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Χρήστο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο και τον αδελφό μου, τον Πάνο τον Εγώκυρο, το Ράδιο Απόλλων. Ζήτησε να ακούσει για τη συνέχεια. Και πάλι τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη και της Μαρινέλλας. Δισκογραφική εταιρεία Hiss Masters Voice και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Όλα θα περάσουνε». Σε στίχους μουσική και μπουζούκι του Μανώλη του Χιώτη. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Όλα θα περάσουν, αδερφέ μου. Όλα. Χαρισμένο. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ κανονικά. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

φίλε μου επισκέπτη, το τραγούδι μου ζητάς, το λέει ο Πάπης ο Μαρκάκης, όχι ο Πέτρος ο Αναγνωστάκης. Καλησπέρα στο φίλο μας εκεί τον Γεωργιανό, καλησπέρα στο φίλο μας τον Θεό από την Κύπρο, καλησπέρα στην Ευαγγελία την Κατσόλη, καλησπέρα στον Prince Jack. Γεια σου Prince Jack, όλα τα τραγούδια χαρισμένα αφιερωμένα για σένα, γεια σου Ζαχαρένια.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Διαλέξει το επόμενο. Ποια πολιτεία, ποιος ξένος τόπος και ποιο λιμάνι. Ποια γοητεία και ποιας γυναίκας η ομορφιά μπορεί να συγκριθεί με σένα μάνα γλυκιά. Για όλες τις μανούλες που κάνουν ακράση την εκπομπή, χαρισμένο αφιερωμένο για όλους τους λάτρες του Στέλιου, τις μανούλες, την αγάπη μας.

καλησπέρα για τον φίλο μου τον Prince Jack. Καλησπέρα και φίλοι μας την Ελένη τη Λέκα. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Κώστα και τη Σοφία στο έρνο της Γερμανίας. Το ίδιο τραγούδι είναι το χαρίσω, το αφιερώσω και για τη Ζαχαρνιά στο Βόλο που της αρέσει, που είναι η Μαυράκη, την οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μουσαφιρέοι είμαστε. Μικροί, μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί.

0: λοιπόν, επειδή κουράστηκα να βάζω εδώ πέρα τραγούδια, θα βάλω από εδώ και πέρα δικά μου.
1: Πάρω μια ψυχή.
0: Γεια σου φίλε μου, Άλκη Ζέπελιν στο Παγκαίο.

Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας, εξαιρετικά. Ζητήσανε να ακούσουν το τραγούδι αυτό. Γεια σου Σωτηρία. Γεια σου Πολ Πάουκ. Βεβαίως να ανοίξεις.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αχαρισμένο αφιερωμένο για τον Κώστα και τη Σοφία του Έρνη της Γερμανίας που ζητήσαν το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος επισκέπτης από την Αθήνα να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μπάμπη του Μαρκάκη. Δώσ' μου δύο καρδιές, Θεέ μου. Για πάμε. Αφιερωμένο για τον φίλο μου τον επισκέπτη. Για τον φίλο μου τον Φρέντ στη Γαλλία. Καλησπέρα στον Νίκο τον Καλόψυχο. Ράδιο Μακεδονία, ναι. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Φίλε μου Ιωάννη, κουράστηκα. Θα βάλω τώρα δικά μου τραγούδια, αν μου επιτρέψετε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Το τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο Χαρισμένο για τον φίλο μου τον επισκέπτη στην Αθήνα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εδώ κανονικά την εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Θα σου κάνω καψονάκι, αγοράκι μου γλυκό. Για πάμε. Για τον ξάδελφό μου τον Αποστόλη τον Παπαδόπουλο. Ξάδερφε, δεν σε έχω και κοντά μου να μου πεις πως χορεύεται το τραγούδι αυτό.

0: Καλημέρα στην Αθήνα και τη φίλη μας τη Λίτσα. Τον αχτύπητο τη Βάσο την Κούλη. Τη συντονίστη τη διάση μου την κυρία Εφη, την κυρία Σταυρούλα.
1: Βάσου κάνω, κάψω να...
0: Για τον επισκέπτη το Σκορπιό την Μέρη. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε.

πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Σε ακόμη ένα έτσι shake της εποχής. Πάμε να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Panivar, τη φωνή του Κουτσουμπέλη και του Σιακαβάρα. Ακούμε και τη συνέχεια τα γεγέδικα. Τα γεγέδικα να λείπουν, μείνει γένια και μαλλιά. Φτάνει πια, συμμορφωθείτε και μη βγάζετε μιλιά. Και τη φούστα σου τη μείνει, κάτι είναι πιο μακριά. Κάτω από το γόνατο. Ακούμε τα βινήλια του σταθμού μας, τις 45 στροφές από το pick-up εδώ του Ράδιο Μακεδονία. Γυναικούλα μου, σου είπα να μαζέψεις τα παιδιά στον κουρέα τους να πάνε και να κόψουν τα μαλλιά. Και τη φούστα σου τη μείνει κάτω από το γόνατο.

0: φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου λίγο, καλό ψυχέ. Χαρά, τι σορτσάκια, το βρακί μόνο φοράτε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη, τον Σακαφλιά.
1: Γυναικούλα μου σου είπα, δεν μ' αρέσουνε αυτά.
0: Καλησπέρα λέει στο Σταμάτη τον Κουάτρο και τον Επουράνιο.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Για ποια αιτία με κατακρίνεις?

λοιπόν, μας έκανε μια μαγιά εδώ το κινητό. Δεν φταίει το TikTok, το κινητό φταίει. Μας κάνει κάτι μαγιές τώρα. Θα πάρουμε ένα άλλο, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Για ποια αιτία με κατακρίνεις και με πληγώνεις χίλιες φορές? Δεν πειράζει. Θα τα ξεπεράσουμε. Όλα θα ξεπεραστούνε.

ακούμε την υπέροχη, την πανέμορφη φωνή της Εβάς της Χανούμ. Μη με δικάζεις προτού μιλήσω, λόγια του κόσμου γιατί ακούς. Εγώ δεν σου στάθηκα στις δύσκολες τις ώρες.

0: παρακαλώ.
1: Σου παραστάτε.
2: Μια και χαρά, φίλε Γιώργο.
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο, από το Τορόντο του Καναδά.
1: Πάσιτες να δώσεις
2: χαιρετισμούς και από την Ελένη. Θερμούς χαιρετισμούς.
0: Και από μένα, για από μένα, τα δέοντας την κυρία Ελένη, την αγάπη μου.
2: Τι κάνεις, Γιώργο, όλα καλά?
0: Καλύτερα δεν γίνεται. Καλύτερα δεν γίνεται. Όλα καλά.
2: Η οικογένεια, τα παιδάκια, όλα,
0: όλα καλά. Σ' έχω στον αέρα, Νίκο. Στον αέρα είσαι.
2: Εντάξει. Να χαιρετήσω όσους φίλους γενικά που χαιρετάω κάθε φορά. Ήθελα συγκεκριμένα να ρωτήσω τι κάνει ο Παναγιώτης και ο Αντώνης.
0: Ο Παναγιώτης ακούει.
2: Συγγνώμη.
0: Ο Παναγιώτης ακούει και ο Αντώνης ο παλεύει.
2: Τηλεφώνησα του Παναγιώτη και στο σταθμό και το κινητό δεν το έπιασε.
0: Πάρ τον τώρα στο σταθμό, γιατί ακούει τώρα, είναι στο σταθμό κάτω. Πάρ τον τώρα τηλέφωνο.
2: Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όπως πάντα σου αφιερώνομαι με την Ελένη το τραγουδάκι που σου αξίζει. Εγώ με την αξία μου, με τον Στελάρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, Νίκο μου, να είστε καλά.
3: Από το κέντρο της Αθήνας

0: της καρδιάς.
1: Καλησπέρα, γεια σου Χαρά, γεια σου Λίτσα, γεια σου Σοφία Κώστα Έρνε. Γεια σου Ακτύπητε και Βάσο Γκούλη. Γεια σου Βασίλικη και Μάριε στην Κύπρο.
0: Η καρδιά σου πήρε κάποιος άλλος.
1: Την καρδιά σου πήρε κάποιος άλλος. Σε ευχαριστώ όμως.

0: Καλησπέρα σου φίλο μου τον Πάνο. Το Τζακίρι σε Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάνο.
1: Από νικάρια και το ράπια. Από θες να πήγεις. Από θες να πήγεις.
0: Καλησπέρα σου φίλο μου στον Παναγιώτη στο Περιστέρι στην Αθήνα. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο από μένα για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορόντο στο Καναδά που ακούν την εκπομπή. Δεν θα βάλω το τραγούδι που ζήτησες, αλλά θα χαρίσω εγώ ένα τραγούδι για εσένα και την κυρία Ελένη. Το τραγούδι του Σέλη του Καζατζίδη. Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκη μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Για την κυρία Ελένη στο Τορόντο στο Καναδά. Χρόνια κροατές μας εδώ. Διακοπές έχουμε, όσο θα κάνει διακοπές ρε παιδιά.

επειδή έκανε πριν διακοπή, βγείτε και ξαναμπείτε, επειδή μπορεί να χάσε το βήμα. Βγείτε και ξαναμπείτε, γιατί μπορεί να χάσε το βήμα.

πίτσα κύριε σένα. Σε περιμένει και ένα μπουκάλι ουίσκι εδώ πέρα. Πρέπει να το πιούμε μαζί, αλλά να το κανονίσουμε πρέπει. Καλησπέρα και στον Blues Plus στην Κύπρο. Καλησπέρα, γεια σου Νίκο στη Λίμνο. Γεια σου Χρύσο Πάλμαρ, γεια σου Χαρά, γεια σου Μέρη.

Συνεχίζουμε για το Blues Plus στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλι τον Κατατσίδη για τη συνέχεια. Και πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τον Ανήμπορο. Γεια σου φίλε μου Κώστα, γεια σου φίλε μου Τζιμπάκο από την Κοζάνη.

σου φίλε μου Βασίλη Ακτύπητε. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε και απόψε εδώ κοντά μας. Παναγιώτη Τσακίρη, το επόμενο θα είναι για σένα.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

να το χαρίσω, θα αφιερώσω για τον Γιώργο το ράδιο Πηλία. Και φυσικά για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το ράδιο Απόλλων.

0: μόνον την αγάπη. Πριν το τέρμα.
1: Αγάπη πριν το τέρμα.
0: Το μίσος κυβερνάει και το ψέμα.
1: Μίσος κυβερνάει και το ψέμα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή της Νίτσας, της Αντωνάτου. Ο καλός, καλό δε βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Οι θυσίες που έχω κάνει βγήκαν σε κακό. Γιατί ο καλός, καλό δε βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Καλησπέρα μας, στην αγάπη μας, στην εκτίμησή μας όλους και όλες εσάς. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά.

0: Ελίζα την Παπαδοπούλου.
1: Αγαπούσα έχω προδότη.
0: Για τον Ακτύπητο και τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Τη Βασιλική τον Μάριο στην Κύπρο, τον Νίκο τον Καλόψυχο. Τον Πολ Πάοκ, τη Χαρά στην Αθήνα, τον Παναγιώτη, τη Χριστίνα. Το Μελέκ, το Blues Plus, τη Μέρη. Φίλη μας τη Δώρα, την Κοκκινομάλα, τη Μαρία, την Εφροσύνη.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη από τον Μπραχάμι στην Αθήνα. Συνεχίζουμε, περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γιώργου του Μπίλη και το χρυσό κουφέτο. Ανίτα μου, θέλω να μου βρεις μια γυναίκα σαν εσένα. Να είναι ψηλή, να είναι ξανθιά και να είναι και παρθένα. Ο Γιάννος λέει ήρθε από το χωριό για το χρυσό κουφέτο, αλλά έχει το βιβλιάριο, του μείνε το βιβλιάριο μέσα στην τσέπη.

έπεσε το κλαρίνο του να τη διασκεδάσει, αλλά εκεί που το βάλε κόντεψε να το χάσει. Της λέει το κλαρίνο μου δεν έπαιξε με γλύκα, γιατί αλλιώς μου τα έλεγες και αλλιώτικα τα βρήκα. Έτσι είναι το σόι μας, σορκίζομαι στη γιά μου, το ίδιο η τάκη μάνα μου, το ίδιο και η γιαγιά μου. Κι αφού την κατάλαβε πως ήταν λουλούδι,

δολάριο μέσα στη τσέπη σκέτο. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και το φίλο μου τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη στο Μαρούσι στην Αθήνα. Ένα υπέροχο τραγούδι ζήτησε από τον Τόλι τον Βοσκόπουλο, πολύ πεντάμορφη. Και να θυμάσαι, να το θυμάσαι, πως όσο ζω, εσύ δικιά μου θα είσαι. Και το φίλο μου τον Γιάννη τον Επόπτη, εκεί στη Γερμανία. Γεια σου χαρά στην Αθήνα, Λίτσα, συντονίστριες, κυρία Έφη, κυρία Σταυρούλα. Όλους και όλες εσάς, καλό Σαββατόβραδο.

0: φίλε μου, επόψη το επόμενο. Για να ρε.
1: Όλη πεντάμορφη είσαι χειρά μου.
0: Πώς ακούγεται, Γιάννη?
1: Άναγιο εικονισμά και

έναν ακουαλάιζερ από τον Boss. Και εγώ το ακούω λίγο καλύτερα. Καλησπέρα στον Κώστα από Καρδίτσα, Τρίκαλα, Γρεβενά, λέει, δεν ακούσαμε, λέει, πάμε. Με προβατίνα, γεια σου ρε Κώστα με τις προβατίνες.

τραγούδι ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ανδρουλάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο είναι για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Επόπτη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Πατριάρχη του παλιού λαϊκού πενταγράμμου. Τραγουδό για τη συνέχεια.

0: απολαύσουμε για τον φίλο μας τον Νίκο στην Κρήτη που ακούνε στην web σελίδα μας.
1: Τραγουδό
0: για άλλους τους λάτρες του Στέλιου.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στέλιο τον Κατσατζίδη, τα ειδών της Ελλάδος. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα στη φίλη μας την Αναστασία την Παπαδοπούλου. Καλησπέρα στην Κοκκινομάλα που ακούει την εκπομπή. Στην Ειρήνη στο Χαϊδάρι στην Αθήνα και το φίλο μου τον Πολ Πάουκ. Για όλους και όλες εσάς, το τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν χαριζόμενο, αφιερωμένο για τον πολύ καλό μας φίλο τον Γιάννη, το στούντιο Επόπτης. Καλησπέρα στην Έλενα την Σαρκατσιάνου στο Βόλο. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Τον Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τρόντο στο Καναδά. Πάμε και τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε τη ζωγραφική εταιρεία His Masters Voice, την φωνή της σκέτης της Grey. Γιατί να χωριστούμε, αγόρι μου γλυκό, και εσύ να υποφέρεις και να πονώ κι εγώ. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον εγώ και τον Ράδιο Απόλλων.

συνεχίσουμε με τη φωνή του Νίκου του Ξανθόπουλου. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο αδερφός μου, ο Πάνος Εγώκερος, το ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Τι παράπονο έχεις από μένα και δεν μου το λες. Με κοιτάζεις λυπημένα και ολοκρυφοκλές. Γεια σου φίλε μου Νίκο Συγκέρκυρα, καλή συνέχεια να έχεις. Καλησπέρα, γεια σου Στάθη Μωραΐτη.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το ράδιο Απόλλων, εκεί που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Έλενα Γιανακάκη, Μανώλη Μπαρμπεράκη. Πού έχεις πάει, ο άνθρωπός σου είναι εδώ και σε αγαπάει. Είναι εδώ και σε ζητάει. Εσύ πού έχεις πάει.

0: Καλημέρα, γεια σου Τζίνα, καλώς μας ήρθες και πάλι.
1: Δρόμους και σαν να ζητάω.
0: Καλησπέρα και στα φανταράκια στο Λαγό, στον Εύρο. Του φιλάνε Σκοπιά. Καλησπέρα και στα φανταράκια. Γεια σου, χαρά στην Αθήνα.

καλησπέρα και στον φίλο μας τον ασυμβίβαστο. Λέει και το Φλιτζάνι ο ασυμβίβαστος, λέει να τον ακολουθήσουμε. Σουκοτραγούδι ασυμβίβαστε. Μετά από ένα τραγούδι ασυμβίβαστε θα σου βάλω ένα τραγούδι.

φορτώστε απόψε. Ράδιο Μακεδονία, ναι. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Εδώ από τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου, τα λιμέρια του Παύλου Μελά. Κοντά σας στο Ράδιο Μακεδονία.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην Καστοριά. Καλησπέρα στο Σάκη του Ζαχαρούδη στην πόλη μας. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο και τη γυναίκα μου τη Φέη. Πάμε να τα απολαύσουμε. Είναι ένα νησιώτικο, αγαπημένο μας τραγούδι. Φόρεσε τα γιορτινά σου να φανεί η αρχοντιά σου. Για πάμε.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη γυναίκα μου τη Φέη που κάνει ακρόαση στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε για το φίλο μου τον Ασεβίβαστο. Πάμε να ακούσουμε εκεί που λέει τα Φλιτζάνια, ο φίλος μας, τη φωνή του Γιάννη Κουλουκάκη και της Ελένης της Κοτσόγλου για τη συνέχεια. Κάποια τσιγκάνα γύφτισα, λέει. Μην πιστεύεις, λέει, στις τσιγκάνες, στα χαρτιά και στο κουνκάν.

0: φίλο μας τον Μάριο στην Κύπρο. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Χαρούλα Λαμπράκη, σκάλα από σκηνή θα ρίξω στο μπαλκόνι σου. Θα'ναι νύχτα, δεν θα δούνε οι γειτόνι σου. Να σε δω να κατεβαίνεις, την καρδιά μου να μου παίρνεις. Και αν λυγίσει το κορμί σου,
1: σκάλα από σκηνή θα ρίξω.
0: Μη φοβάσαι, θα είμαι από κάτω να σε πιάσω.

0: Καλησπέρα Γιώργο μου, 88, σε ακούμε. Είσαι στον αέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Πολύ χαίρομαι. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου σε σένα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Πάνω τον εγώ καιρό.
0: Ναι.
1: Στον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο. Στην Ποπίτσα από τον Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Κελική, τον Πανάγο τον Αλευρούδη από τα Κουχάλια Θεσσαλονίκης. Να στείλω για το Γιάννη του Σίγμα 84, χαρισμένο όλο το πρόγραμμα. Να στείλω για το Θανασάκη τον Αλφα Δέλτα όλο το πρόγραμμα χαρισμένο. Και αν τυχόν ξεχνάω κανέναν, συγγνώμη, για τον Γιώργο τον Ζωντανό και για όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση αυτό το όμορφο πρόγραμμά σου.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Γιώργο μου, είσαι καλά?
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Ωραία, για βγάλε με λίγο εκτός.
0: Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοραίο. Ένα κούκλο και μια κούκλα. Για τον φίλο μας τον Γιώργο τον Τονίδη που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: σου Δημήτρη Δάλα. Και πάλι καλησπέρα στο φίλο μας ο Πέτρο τον Νάτσο. Να σε καλά φίλε μου Πέτρο.
1: Σε μένα. Κλάψε δόλια μου καρδιά.

χαίρεσαι και να γλεντάς κοντά σε μένα που αγαπάς. Πάμε να τα ακούσουμε για τη συνέχεια. Χαρισμένα αφιερωμένο. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, γεια σου Αθηνά Σαμπουνά. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς. Εύχομαι καλό Σαββατόβραδο, εύχομαι καλή ακρόαση. Μα πάνω απ' όλα εύχομαι αγάπη, υγεία και γαλήνη σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε και να περνάτε καλά όσο μπορείτε. Γεια σου Αθηνά Τζανεκίδου, βόρεια προάστια Θεσσαλονίκης.

Να χαίρεσαι και να γλυντάς λοιπόν κοντά σε μένα που αγαπάς. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Γιώργο το Μη 88, στο Μενίδη στην Αθήνα. Ένα τραγούδι από τα παλιά, Γιώργο, που σου άρεσε. Η πρώτη νύχτα είναι αυτή. Σχετικά για τον Γιώργο το Μη 88 στο Μενίδη στην Αττική. Τελειώσανε τα ψέματα, θα γίνεις πια δικιά μου.

καλησπέρα και στους φίλους μας εκεί από το Ισραήλ. Good evening my friends from Israel. The next song for you from Israel.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Για τον Γιώργο Δομή 88. The next song for my friends to listen my radio station from Israel with very love. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι για τους φίλους μας εκεί στο Ισραήλ που ακούνε. Ένα τραγούδι στη γλώσσα τους από τον Άρη το Σαν. Άρης Σαν, my friends. Απόλα και ο Μπαξές εδώ, στο Ράδιο Μακεδονία. Απόλα και ο Μπαξές.

0: συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αχτύπητο. Καλησπέρα στη Μαρία. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι για τους φίλους εκεί στο Ισραήλ που ακούνε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε. Το Σάββατο που πέρασε τα έπινες κοντά στη γειτονιά μου. Σε είδαν και μου το πάνε. Κεράγησε η καρδιά μου. Σε είδανε παλιόπαιδο και μου το πάνε. Κεράγησε η καρδιά μου. Και εγώ που σε περίμενα ολόκληρο το βράδυ, μονάχη ξημερώθηκα χωρίς φιλί και χάδι. Πάμε να τα ακούσουμε. Το Σάββατο σε είδανε παλιόπαιδο. Σε είδανε κοντά στη γειτονιά μου.
1: Από το κέντρο της Αθήνας

εγώ που σε περίμενα ολόκληρο το βράδυ. Μονάχη ξημερώθηκα χωρίς φιλί και χάδι. Κορίτσι μου, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε. Κορίτσι μου, απόψε σπάστα. Εγώ θα τα πληρώσω. Τα τάλιρα υπάρχουνε. Σήκω και σπάστα και γκρέμιστα. Και πάλι στο Μπουζού και ο Μανώλης ο Κιώτης. Ένα τραγούδι από τον Πάνο τον Καβαλά και τη Μέρη τη Λίντα.

έγραψε το τραγούδι αυτό ο Μανώλης Τσοχιώτης. Το είχε δώσει πρώτα στον Πάνο τον Καβαλά να ερμηνεύσει. Αλλά το έχει ερμηνεύσει και ο ίδιος το ίδιο τραγούδι. Αφού ήταν δικό του. Τι κάνανε οι άνθρωποι κάποτε. Δίναν τα δικά τους τραγούδια σε άλλους ερμηνευτές, γιατί το λέγαν καλύτερα. Όχι ότι είχε ότι δεν είχε φωνή να το πει καλά. Ακούσε τον. Το λέει υπέροχα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

για το γατήρι σου. Απόψε θα τα σπάσω. Συνεχίζουμε με Πάνο Καβαλά. Λαϊκό τσατσά. Ακούμε και τη συνέχεια. Για πάμε. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσά. Αν θες να

μπορεί να είναι και έτσι αχτύπητε όπως αλές, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει. Γιατί φίλοι μας η Σούλα, το Χρήστο τον Πάλμερ. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα. Από το απόγευμα είμαστε κοντά σας, εδώ το Ράδιο Μακεδονία.

Συνεχίζουμε ένα τραγούδι για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Κόκερος, στο Ράδιο Απόλλων. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Κοσμοφών, τη φωνή του Γιάννη του Κονσούλα. Κορίτσι μου, σ' αγαπώ. Μέτχεν η Χλίμπεντιχ. Για άλλους ακροδές που ακούνε εκεί στη Γερμανία, αφιερωμένο. Και για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τάκη, εκεί στην Μαθία, στην Αλεξάνδρεια. Σαν πάντρια δάφη μας. Μέτχεν η Χλίμπεντιχ, για τους φίλους στη Γερμανία που ακούν και καταλαβαίνουν. Εμείς δεν ξέρουμε γερμανικά, αλλά έχουμε βρει τη λύση. Ακούστε το επόμενο, έχουμε και την ελληνική έκδοση στο τραγούδι αυτό, πάνω εγώ κύριε, δεν ξέρω αν το ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, μπερδέθηκα λίγο με τις όψεις του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε και την άλλη όψη του δίσκου. Τα βράδια φεύγουν. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο δίσκο από την άλλη μεριά. Για πάμε. Για τους ακροατές στην Γερμανία που καταλαβαίνουν, ακούμε δισκογραφική εταιρεία Κοσμοφών. Τα βράδια φεύγουν. Die Nächer den vorbei. Die Nächer den vorbei.
1: Die Nächte gehen vorbei.
0: Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά.

0: Γεια σου Αθηνά, λέει, την φάγαν τα κουνούπια την Αθηνά.
1: Δεν ανοιχτούτε.
0: Τι να πούμε κι εμείς εδώ στις Λίμνες.
1: Μιχτοβάνς.
0: Πάμε να ακούσουμε και την ελληνική εκδοχή από το τραγούδι αυτό. Για τον αδερφό μου, τον Πάνο, τον Εγώ και το Ράδιο Απόλλων.

0: φίλε μου Γιάννη Μιτσάκο.
1: Για σένα ξαγρυπνώ.
0: Γεια σου φίλε μου Νίκο στην Κρήτη. Για τον Νίκο την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά.

φίλους, η Γερμανία που ακούνε. Ο Βασίλης ο Ακτύπητος, η Ντόλη, πήγαν για ύπνο. Γεια σου Γιώργος ο Πεντάλαβος ο Κιλικής.

γεννάσαι να με θυμάσαι. Θα υποφέρεις. Το Full The National να χαρίσω να αφιερώσω στην Κομωτινή. Γεια σου Φούλη, σε περιμένω να περάσεις εδώ. Ζω στα όνειρα και μείνε όρφανη πια η καρδιά. Από το στούντιο όταν θα κατέβεις σε Θεσσαλονίκη.

0: Άντε να δούμε τι άλλο θα πάθουμε σήμερα. Σταυρούλα, ξεμάτιασέ μας λίγο.
1: Γεια σου, Μόικα, με το δοξάρι σου.
0: Για την Αθηνά της Ανακίδου συνδωρώνει στη Χαλκιδική στο δεύτερο πόδι. Καλησπέρα και στην Κατερίνα, στα πάτρια εδάφη μας.

κάνουμε, παιδιά, ζωντανή εκπομπή είναι. Μηχανήματα είναι αυτά. Έχουμε και το μάτι. Το τραγούδι που ακούγεται είναι για το Full The National. Ήταν μάλλον για το Full The National συγκομωτινή. Συνεχίζουμε με τα ειδόνια της Ελλάδος. Τον πατριάρχη του παλιού λαϊκού πενταγράμμου για τη συνέχεια. Σε λίγο θα χωρίσουμε, θα φύγω μακριά σου.

0: συνεχίζουμε. Πολλές φορές μου λες πως θα φύγεις. Πολλές πληγές μέσα στην καρδιά μου ανοίγεις. Καλησπέρα Μακεδονία.
1: Καλησπέρα Ελλάδα.
0: Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Γεια σου φίλε μου Θανάση στη Λαμία. Δεν είναι η Μεριλίντα Εφή. Όχι. Αυτή που τραγουδάει δεν είναι η Μεριλίντα. Γεια σου Αχτύπητε. Γεια σου Βάσο Γκούλη. Γεια σου Πολ Πάοκ, καλησπέρα, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου. Σε όλους και όλες εσάς εύχομαι καλό Σαββατόβραδο, καλή ακρόαση, αγάπη, υγεία και γαλήνη σε εσάς και στις οικογένειές σας.

συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Σπύρο και Ζωή Τζαγορέου, φίλες και φίλοι. Όχι. Σπύρο Ζαγορέο και Ανούλα Χρυσάφη, θα ακούσουμε και τη συνέχεια. Έχουν και η φτωχή ψυχή. Ναι. Μπράβο, άντρα μου, Λεβέντη, στην καρδιά μου έχεις μπει. Έχουν και η φτωχή ψυχή. Ναι, η Μπέμπα Μπαλάνση ήταν, ναι, χτυπήτε και χαρά. Για όλη τη φτώχεια, χαρισμένο, φιερωμένο.

σου, Μέρη, καλή συνέχεια να έχεις. Καλό βράδυ. Έχουν και οι φτωχοί ψυχοί ακούμε Σπύρος Αγοραίος και Νούλα Χρυσάφη.

Μαλάκα με κάνετε και με σκλαβώνετε, φίλες και φίλοι. Έχω πάρει ένα SMS από το φίλο μου τον Κώστα από τα Γιάννενα. Λέει: Γιώργο Διάδοχε, το ευχαριστώ για αυτό που κάνεις είναι λίγο. Το ευχαριστώ για αυτό που κάνεις είναι λίγο. Και έχεις δει να ακούσει το Σελίδο Καζατζίδη μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, Αν ήξερα μια μέρα. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές για το φίλο μου τον Κώστα στα Γιάννενα, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Φύγαμε.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στέλιο τον Κατατζίδη για το φίλο μου τον Κώστα στα Γιάννενα, με τα υπέροχα λόγια του στο SMS που έστειλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την Τάνια την Ελληνέου και την Παρόβια. Καλησπέρα φίλοι μας στην Ελευθερία του Γουέσελμπεργκ. Καλή συνέχεια στη Βάσου την Κούλη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ για την ακρόαση, τη συμμετοχή της απόψε. Ακούμε και τη συνέχεια Τάνια Ελληνέου, την Παρόβια.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

station of

χάρισαν την κάρτα μου γι' αυτό και την ταυτότητα που γράφει η Παρόβια. Συνεχίζουμε. Καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα. Μείνε κοντά μου μια ζωή. Όλα για μένα είσαι εσύ. Full National Κομωτινή.

πολύ λίγο ακόμη κοντά σας, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε εδώ. Από το απόγευμα είμαστε κοντά σας. Μακάρι να είχαμε χρόνο. Μακάρι.

να συνεχίσουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια της Νεράιδες. Να έρθεις κοντά μου μόνο μια βραδιά. Φυρωμένο. Γεια σου, Φουλ National Κομωτινή, σε περιμένω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε ακόμη πολύ λίγο κοντά σας. Καλησπέρα φίλοι μας, η Στέλλα, την Ταρακτσιόγλου εδώ στην πόλη μας που ακούει το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Μενιδιάτη και Φούλη Δημητρίου για τη συνέχεια. Κάτσε, πού θα πας, αφού με αγαπάς, πού θα πας, κάτσε. Ας τον εγωισμό σου, στο λέω για καλό σου.

0: την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Με έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη.
1: Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι λάθη σε πληγή.

ο άνθρωπος αν είναι ένα θεριό ή ένας άγιος που άλλαξε πορεία. Μακάρι να ξέρω, αδερφέ μου, να σου πω, κι εγώ θα φύγω με την ίδια πορεία. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχά.

0: Και εξίσου σημαντικό υπουργό ο Άκης Πάνου ευτύχησε να τραγουδηθούν τα τραγούδια του από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Εκεί τι είναι σαν τραγουδιστής ο Στέλιος Καζαντζίδης?
1: Κοιτάξτε Γιώργο, όταν πας να αναλύσεις ένα πρόσωπο σαν τον Καζαντζίδη, είναι σίγουρο ότι θα αφήσει κενά. Δεν είναι από τα πρόσωπα Καζαντζίδης που αναλύονται με δύο λόγια. Εγώ ξεκίνησα την γνωριμία μου με τον Καζαντζίδη το 1957. Είχαμε ένα μαγαζί με τον Γολογοτρώνη, τον Χρήστο, και ήταν η εποχή που ο Καζαντζίδης πια κυριαρχούσε στη συνείδηση του κόσμου, αλλά ακόμη δεν είχε εδραιωθεί σαν αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή δεν είχε μορφοποιηθεί τόσο που να έχει πάρει τελικά χαμπάρι ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει Καζαντζίδης. Δούλευε, θυμάμαι, στον Αστέρα, στη Κοκκινιά. Εγώ δεν ξέρω γιατί τον Καζαντζίδη δεν είχα πάρει μεγάλο μάτι. Γιατί μερικοί έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα. Μάλιστα τώρα τελευταία είπαν ότι χαρακτήρισαν υποστηρικτή του Καζαντζίδη. Εγώ τον Καζαντζίδη δεν είχα πάρει καθόλου μεγάλο μάτι. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί, δεν μ' άρεσε. Ας πούμε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Ασυνείδητα δεν μου άρεσε. Και όταν πάνω να πάω τον ακούσω στον Αστέρα, του λέω τον Κολοκοτρονιάσα με αυτόν. Τελικά πήγαμε, εγώ, ο Χρήστος και ο Νίκος ο Μπουρκάκος. Ένας που ήταν στο σταθμό των Ενόπλων, αν το θυμάσαι. Πήγαμε, το μαγαζί ήταν να την σκαφίτσα που λέμε, δεν έπεφτε κάτω. Και μας βάλανε κάτι τελάρα από λεμονάδες να καθίσουμε. Εκείνη την ώρα ο Στέλιος έλεγε ένα τραγούδι του Καλδάρα. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου, σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου. Ένας πελάτης έχει σηκωθεί, έχει πάρει ένα ποτήρι, το έχει καρφώσει το κουτελό του και όπως είναι ματωμένος και τον παίρνουν από τα χέρια και τον βγάζουν έξω, αυτός εξακολουθεί να φωνάζει, να πούμε «Γεια σου Στελάρα» και να τραγουδάει. «Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου, σπάσιμο δίνει το κεφάλι μου, ανατριχύλα». Τελικά του λέω τον Κολοκοτρώνη, πάμε να φύγουμε. Σηκωνόμαστε, βγαίνουμε έξω, δεν ξέρω, κάτι με είχε πιάσει, ξέρεις, εκείνη την ώρα δηλαδή κατάλαβα τελικά τι ήταν αυτό που είχε κάνει τον κόσμο. Ασυνείδητα το κατάλαβα, δεν συνειδητοποίησα ποια είναι η αξία του ανθρώπου αυτού. Είχα καταλάβει, ας πούμε, έναν τρόπο που δεν ήταν συγκεκριμένος, είχα καταλάβει τον τρόπο που επικοινωνεί αυτός ο άνθρωπος τελικά με τον κόσμο. Τι ήταν αυτό που έκανε τον κόσμο και πήγαινε και τον άκουγε, χωρίς να ξέρει ότι τελικά αυτός ο τραγουδιστής ήταν αυτό που κατάληξε να είναι σήμερα. Και βγαίνοντας έξω, του λέω ότι μου κάτω, του λέω δεν κάτι, λέει Νίκο. Αν αυτός ο άνθρωπος τώρα βγει και περπατώντας μέχρι το Σύνταγμα τραγουδάει, με τον κόσμο θα βαζέψει πίσω του, δεν κάνει επανάσταση. Εγώ νομίζω ότι κι ας μου κρατήσουν κακία για ό,τι θέλουν, αν τους μαζέψω όλους τους τραγουδιστές και τους πετάξουν μέσα στον Ακαζάνι, δεν μου κάνουν μισό Καζαντζίδη. Μεγάλες φίρμες υπάρχουν. Μεγάλοι τραγουδιστές όχι. Επειδή μιλάμε για τον Καζαντζίδη. Δεν μιλάμε για οποιονδήποτε άλλον. Δίπλα στον Καζαντζίδη δεν μπορούν να σταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όσο υπάρχουν στο προσκήνιο, μπορεί να γίνουν επιφανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνουν ό,τι θέλεις. Μόλις κατέβουν από εκεί, άλλον σε ένα μήνα, άλλον σε δύο, σε τρεις, σε πέντε, σε έξι μήνες, θα τους έχει ξεχάσει και η μάνα που τους γέννησε.
2: Ενώ με τον Καζαντζίδη.
1: Τον Καζαντζίδη ξέρεις τι γίνεται, χρειάζεται να πω εγώ. Ο Καζαντζίδης βάλεται από όλες τις πλευρές. Βρίσκεται έξω από το χώρο και από το δισκογραφικό και από το χώρο της άμεσης επαφής, όπως είναι τα κέντρα, οι συναυλίες κλπ. Και στη συνείδηση του κόσμου νομίζω ότι ανεβαίνει συνεχώς, έχει αρχίσει ο κόσμος τελικά και καταλαβαίνει ποια είναι η διαφορά αυτού του τραγουδιστή.
2: Μια στερνή ερώτηση. Πώς βλέπεις να καταλήγει όλο αυτό το τεράστιο, ας πούμε, θέμα που έχει προκύψει, αυτή η σιγή θα σπάσει, αυτή η σιωπή του Καζαντζίδη θα σταματήσει?
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω εγώ προβλέψεις. Ξέρω όμως ένα πράγμα, ότι ο Καζαντζίδης, αν υποχωρούσε, θα έκανε λάθος.
3: Έτσι λοιπόν, ο Άκης Πάνου, όταν είχε πάει να το δει το Στέλιο με τον Χρήστο Κολοκοτρώνη στο κέντρο που τραγουδούσε, ήταν ένας τύπος. Και ο Στέλιος τραγουδούσε το τραγούδι αυτό. Και έσπαγε, πιάδωσε το κεφάλι του. Σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου και τα αίματα τρέχανε. Και είπε ότι αν αυτός ο άνθρωπος κατέβει, λέει, μέχρι το Σύνταγμα, κάνει επανάσταση. άντισα στη ζωή. Θα κάνουμε ένα βράδυ αφιέρωμα στο Στέλιο, έτσι όπως σου αρμόζει. Σκαλί. Με αποσπάσματα, με συνεντεύξεις μοναδικές, οι οποίες δεν υπάρχουν ούτε στο YouTube, κάποιες από αυτές που έχουμε στο αρχείο μας. Ένας δεν μου φταίει. Και τις φυλάμε σαν το θησαυρό μας.

0: Μαρσελιό είναι η βάση, η αρχή του λαϊκού τραγουδιού. Αν θέλουμε να μιλάμε για τραγούδι λαϊκό, από κάπου ξεκίνησε. Πρέπει τουλάχιστον να θυμάμαι τους ανθρώπους που ξεκινήσανε αυτή τη μαγεία του λαϊκού τραγουδιού.
1: Με τι κουράγιο όμως να μπω

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το, άμα μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφόνο είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι. Είναι 5-6 που λένε τα τραγούδια του Στέλιου. Έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι, δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα. Είναι η ρωσιλία, θα την πω. Και ύστερα δεν τρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα σύνδεση τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε. Εκείνοι για δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Βαζατζίδης ο Στέλιος, κατάλαβες παιδί μου, λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία.
2: Έτσι έλεγε ο Μπιθικότσης για το Στέλιο. Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε χρόνο, παιδιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σας καληνυχτώ. Η ώρα είναι 12.30. Έχουμε φόρτο εργασίας για την αυριανή μέρα. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Σας υπόσχομαι μέσα στο καλοκαίρι δύο αφιερώματα. Το ένα σε δεκαετία του 60
3: σαν τα μάτια σου,
2: και το άλλο στο Στέλιο. Για βράδια θα αφιερώσουμε. Στο Στέλιο έχουμε πάρα πολύ υλικό, με ζωντανές συνεδέξεις καινοτόμες, οι οποίες δεν υπάρχουν ούτε στο YouTube.
3: Δεν ήμουν.
2: Γιατί ο πατέρας μου και η θείη μου γράφανε σε κασέτα τότε, σε ιδέα την τηλεόραση με την κασέτα, με το deck. Όσοι ξέρετε τι σημαίνει deck, γιατί όλοι ξέρουν, έχουν μάθει τα μεσαία κύματα εδώ, γνωστοί και άγνωστοι. Δεν έχουν κάνει εκπομπή ούτε μισή μέρα, ούτε μισή ώρα σε μεσαία, αλλά εντάξει, πάρει στις περιπτώσεις. Σε ιδέα τα deck στην τηλεόραση για να ηχογραφήσουν τα αποσπάσματα τις εκπομπές του Στέλιου όταν έβγαινε τότε στην τηλεόραση.

τεράστιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήσασταν και σήμερα με την τεράστια συμμετοχή σας, τα υπέροχα λόγια σας. Μας δίνετε δύναμη άλλη τόση να κλέβουμε χρόνο από τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τις γυναίκες μας, τις εργασίες μας. Γεια σου Χρήστο Αλφαχίλια. Λοιπόν.

0: Μακεδονία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Που έχετε αγαπήσει, έχετε αγκαλιάσει.
2: Από το κέντρο της Αθήνας,
0: όλα αυτά τα
2: ακούτε
0: χρόνια.
2: Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Μακάρι να είχαμε.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τέλος.

0: μας.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

από τη μια βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός. Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.